0: Μίνα ένα, Αχνές Δελέσλα, μη εάρχει, ράδιο, δε λιόν, αλλά φρίδα, γιάζω να μπεκόησει, ένουμ άρχι του.
1: Μετά αλασμόν μπήγει ότι Αλφόνς Γιλίγαν εν μη χώπτακι ουετάν άρχι ράδιο δε λιόν. Λέστεραρς. Stonchi Arari Odisi, one of things, but long right sunny so a fanodu, that dokum abu age thing, un kantake over, no one's man o kanta, hey, will stop you off so, un abu age sunny and that belang right in a communication.

0: Μίνα ένα, Αχνές δε Λέσλα, μη εάρχη, ράδιου, δε Λιόν, αλλά Φρίδα, γιάζω να μπεκόησι, ένουμ άρχη του.
1: Μετά αλλασμό μπήγε ότι Αλφόνς Γιλίγαν και μη χώπτακι βετάν άρχη Radio de Leon. Luisteraars, stondje a Radio Odyssey. Want nou een ding belangrijk zijn in zo'n afvanoudu. Dat dat komt abo eeuwig ding. Een kan takken overal. Nou, als man ook kan takken. Hey, we stop you of zo.